0: να κάζουν και μπομάτε για νεπθούν.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.